0: Πού να απελάτε, κρυμμενίζετε σε βερία. Κούια να τάκουν, κτώ να παρτέψε τι ήταν τον πειράτ. Κούια να τάκουν.
1: Ο μπόρ, στούμε ρε μπόρ, σε ο μπόρ, εσείς που μου υπόνονάτε.
2: Ορβανεθάμιση ο τραπικτάς.